0: Raúl Fela, hoy por sábado estamos acá esperando mucho yo, ahora tú ven aquí a los tocos. Que los tocos y ahora mami yo pise, ven que la banca por van, que tú ven aquí a los tocos, van y carnete. Raúl Echene, para que pueda aquí leer el banca, hemos leído un puta aquí, hemos leído un batao ya, hay, hemos leído un batao de la baguela, hemos leído un batao aquí, entonces te me hagamos con la paese. 6-2-0-0-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- Aquí vamos. Άρχισε πρέπει να γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια.
1: Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια μένου γύρια. Γύρια Lebih kini lah mah, gua lagi boleh lewat buat habisin pera so, hasa kau tinggal menanti, ah, jangan kau bawa menanti di sini. Doh jangan kau sini orang terlalu tahu kok, bawa menanti, kau tinggal menanti ni ana, ane dah. Okey, kamu ni cikgu mami cikgu DJs. Aish,
0: awak nak kira men, sekarang kita. Are you ready? Kau mahu esok. Utabasha. Now, when I went out, we were going to tell it to Ray, but to Akus, we're not sure. I'll let that laugh this thing. I get Tabasha for my head. German Lemulum, Honor Toro Marie, I'll see the Nakimata William. Take on a ticket. Now, you got all the shampoo, Scaba snacks over to our own. How about snacks over to our own? How about to go to our own? We'll talk about ten. Come on, come on, when I'm going to go to the house.
2: It's OK Furniture's best sale ever, and we have unbeatable deals in store for you. Grab the KIC 170 litre top freezer fridge for only 3,999, save 500, or save 1,000 on the two-piece Montego Corner Lounge Suite, now only 10,999. Offers also available on credit, valid until 11 October 2026. T's and C's apply. OK Furniture.
3: Everyday men crush DJ Boots.